0: διακοτή τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Αμα interessante, qysh. Λέω πανσανι μύρο σι πασονί, με πως λέω πως πασονί με νι φιόλ. Στι λέω πτ μύρο νι νι μία πασιν σον τζόνα.
2: Ήσουν 3.5 Urban FM. Μέρε γορμοντάραν.

0: διακοτή τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Ε, κουλιά, τσαμπάν.
2: Όνε ύπκος ύπεσαι. Με ύπκο, κομ ίντερνετ κούδα μπω τσι σκοί. Πάντερ πρέρε, πάσου πρίζα, σκόλιουι. Μη πάκο τσι βιέν τζετκό με μου, σκόμ σε ενδρόι. Πάκο Infinite. Πάκο φύ, πάλι με.
3: Infinite. Ζιέτ πάκον, τσι τπρστόχετε μας σούντι. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.